να ουόκου. Σιτάν καμέν να δνο τσίπελε. Κοφίτιλ ζαρόμπιεν ουβόσκου.